0: Μητσαρίντσι.
1: Το κουλάια τελακουνάτα. Μονάσκα το κουλάια κολόρ κουνάτα Μητσαρίντσι. Κάντσορα να τρώρ χαχτικά. Ιου κάντσινι κάμπαχα. Του κουι τεσαρίντσι. Σύναζατε μια ζουζάσκα σε πίδα μαρκάιου ανάκου κουνάτα. Βάιτα κουνάτα. Μπλούστα κουνάτα. Σαπατο κουνάτα. Βουάζκα κουνάτα πι τσαρίντσι μη. Μαγιορίστα κουναμάνκα. Ολμέδο 2840 η καραβόβο πι μηχατούντσι. Μια ζουζάσκα τσουράνα κουνατάκα. Χουάν Μοντάλβο πι μη. Κολομπιά ο Τσίλε ο Τσάουπι πιχατούντσι. Τέλα φαβρικά τάκα Σαν Χωσέ δε Μακαχί πι Μητσαρίντσι. Χίτο πικά. Venezuela y Mejía Pimicanchi. Carumanta Tapusanishpaka 09-93-0056-15 Mancayangi. Chinazata www.textilesdepeda.com Pangatapish. Pascashpa Rikupanguilla.